ακόμα. Στο μάρι να ζώνει τα καλούπια και σκουίζει τα μέντε φρίσκ, σκονσολά τα μέντε φρίσκ.